0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo B.